0: καρύγε πόφο η τερεκοτία τε που μοι χοί τε ούργα τα ποκοτία τε καόλου μοι χοί τε ούργα τα που Ιαϊ χουκ Ιαϊ κουτε ούπου άτε τσου χίκι χαϊ τα εκκι γαπού Κιγκά που άμαγα κιγκά τα ούμιρα μοι εα
1: Κοι νίκα τώρα χουκί Ngā taonga e tae ana e te pūkōrero te whakamahi. Ko te whakamahi i tana taiaha, ko te whakamahi i tana tewhetewha, i tana tokotoko, i tana tiripau, i tana patu, i tana mere, i tana kotiate, i tana toki.
0: Patua kuru, patua hao, patua te toki ata i haruru, tuku atu auki a piki a tuki nukanda ki te maro huka huka nui a takaroa, i huti.